Έλαρε. Πόσοκτα. Πόσοκτα. Πόσοκτα. Έλαρε. Πόσοκτα τα ράστα. Πόσοκτα. Πόσοκτα. Πόσοκτα. Έλαρε.